Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια, έως και τις 7 θα πορευτούμε σε μία όμορφη διαδρομή με παραδοσιακούς κριτικούς ήχους από λύρα, από λαούτο, από μαντολίνο. Καλά να περάσουμε.

Εδώ είμαστε, μαντινάδες, λαούτο, λύρα, βιολί, ασκομανδούρα και όλα τα είδη των χωρών θα συντροφεύσουν το διάβαμα μας έως και τις 7. Ευξαρχής να καλημερίσουμε όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας με τον πρώτο πρωινό σας καφέ δίπλα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αν είστε σε οικείο χώρο στο σπίτι σας. Καλημέρα βέβαια και σε εσάς οι οποίοι βρίσκεστε καθοδόν, επαγγελματίες οδηγοί, νυχτερινές βάρδιες που τώρα επιστρέφετε για ξεκούραση. Σώματα ασφαλείας κάθε λογής, επαγγελματίες που η Κυριακή τους βρίσκει στο χώρο της εργασίας τους. Από τη Σιτία έως και τα Χανιά, κάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε κομμόπολη, κάθε μικρό μετόχη, να είναι στην παρέα μας και του ευχόμαστε να έχουν όλοι οι κάτοικοι του την υγειά τους και να έχουν αγάπη στην καρδιά τους.

είναι όμορφη. Είναι όμορφη κι είμαι άσχημος μικρή κι εγώ μεγάλος. Μικρή κι εγώ μεγάλος και δε με φτάνανε όλα αυτά, μα είναι στη μέση κι άλλος.

τη θάλασσα τσιλής μονιάς που με έριξε θα πέσει. Κάποτε θα'ναι, κάποτε θα'ναι παρελθόν, τ' αρέσει, δεν τ' αρέσει.

το μίσος πιο βαριά είναι η αδιαφορία. Είναι η αδιαφορία κι αυτή θα μεταχειριστώ κι εγώ.

Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο. Άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο. Απ' που πεζέ τόσο καιρό η καρδιά σου.

Λέει φίλοι μου μια κουβέντα πως χρωμάτισε λέει τις Κυριακές για να απολαύσεις τις Δευτέρες. Είναι όμορφες οι Κυριακές, αν ξέρουμε να τις περνάμε όμορφα βέβαια. Σηματοδοτούν άλλωστε την αρχή μιας νέας εβδομάδας, το τέλος μιας εβδομάδας και την αρχή μιας καινούριας. Και πολλές φορές εκεί που περνάς τόσο όμορφα σκέφτεσαι πως αύριο είναι πάλι Δευτέρα, που σημαίνει ξανά πρωινό ξύπνημα, ξανά τρέξιμο, άγχος, δουλειά, φτού και από την αρχή. Όμως ας αφήσουμε τη Δευτέρα και ας μιλήσουμε για την Κυριακή. Τις Κυριακές πρέπει να τις περνάμε όμορφα, να γεμίζουμε ενέργεια, ζωντάνια, ζεστασιά, να ξεκουραζόμαστε. Να την περνάμε και να δίνουμε χρόνο με την οικογένειά μας σε μικρές καθημερινές στιγμές. Να κάνουμε ένα όμορφο κυριακάτικο τραπέζι με φίλους. Ή μπορούμε να ασχοληθούμε με τα χόμπι μας.

Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει και βρίξετε στο σπίτι σας με τον πρώτο πρωινό σας καφέ. Μόνοι σας ή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, από αυτούς που σας αρέσουν να ξυπνάτε πρωί και να κερδίζετε τη μέρα. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που πολλοί, γιατί η Κυριακή έχει αυτό το προνόμιο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι δουλεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή και Σάββατο, να θέλουν να κοιμηθούν περισσότερο. Αν είστε από αυτούς οι οποίοι βρίσκεστε καθοδόν για να εκδράμετε ή στο χωριό σας ή για αγροτικές δουλειές, την υγειά σας να έχετε, ιδιαίτερη προσοχή όταν οδηγείτε βέβαια, μια κλασική φράση αλλά άκρος ουσιαστική. Την καλημέρα μας να στείλουμε βέβαια και στους επαγγελματίες οδηγούς, στους ταξιτζίδες οι οποίοι ίσως βρίσκονται στις πιάτσες των ταξί ή καθοδόν αυτή τη στιγμή, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, στους οδηγούς των κτέλ.

Με μαντινάδες κινούμαστε ως και τις 7. Και λέει μια όμορφη μαντινάδα. Πώς ήθελα, λέει, να κάτεχα ούλα τα μυστικά σου. Όσα δεν λένε τα χείλη σου, δεν γνέφει η ματιά σου. Δε μου μιλείς, δε σου μιλώ, μονάχα οι ματιές μας μιλούνε για το μυστικό που κρύβουν οι καρδιές μας. Διαβάζεις το λύση στα μάτια μου κάθε που σε κοιτούνε, το σ' αγαπώ που δεν τολμούν τα χείλη μου να πούνε.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7. Με ήχους από λύρα, από λαούτο, από μαντολίνο, από βιολί, από ασκομανδούρα και με αγαπημένες μαντινάδες. Μαντινάδες οι οποίες ξέρουμε στο λεπτό να τις στείλουμε η κριτική και να περικλείουμε μέσα σε δύο δύστιχα μία ολόκληρη ζωή, μία ολόκληρη ιστορία. Τούτη ζωή είναι ψεύτικη και όποιος τη νιώσει μόνο γλεντά με κάθε του χαρά, γλεντά και με το πόνο. Φεύγει η ζωή και χάνεται και δεν γυρίζει φως μου και εσύ θα ρίσπω στα γενείς κατακτητής του κόσμου. Ο Αντώνης Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, πρωτίστως να έχετε την υγειά σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7. Με ήχους από λύρα, από λαούτο, από μαντολίνο, από βιολί, από ασκομανδούρα και με αγαπημένες μαντινάδες. Μαντινάδες οι οποίες ξέρουμε στο λεπτό να τις στείλουμε η κριτική και να περικλείουμε μέσα σε δύο δύστιχα μία ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη ιστορία. Τούτη ζωή είναι ψεύτικη και όποιος τη νιώσει μόνο γλεντά με κάθε του χαρά, γλεντά και με το πόνο. Φεύγει η ζωή και χάνεται και δεν γυρίζει φως μου και εσύ θα ρίσεις πως θα γεννείς κατακτητής του κόσμου. Ο Αντώνης Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, πρωτίστως να έχετε την υγειά σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

Πούσουν πουλάκι τον πουλιό, πούσουν χρυσό φτερό μου. Πούσουν χρυσό φτερό μου, πούσουν κι εγώ σαν ήμενα. Πούσουν κι εγώ σαν ήμενα, ακριβό θωρητό.

είδες, έλα και φύγε πάλι χελιδονάκι, θα γεννώ να κάθω στα σγούρα σου. Είδες να κάτσω στα σγουρά σου, να το χορτάσω.

0: Σου να το φιλώ να Γιάννη.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον φωνικό σεισμό των 5,8 ρίχτερ που χτύπησαν το Αρκαλοχώρι, αφήνοντας πίσω τους ένα νεκρό, δεκάδες τραυματίες και χιλιάδες κτίρια με σοβαρές ζημιές. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, σημαντικό μέρος της αποκατάστασης παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα, με περίπου 130 οικογένειες να εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς οικίσκους. Συνολικά περίπου 8.500 κτίρια ελέγχθησαν μετά τον σεισμό, από τα οποία περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Για τα κίτρινα έχουν κατατεθεί περίπου 3.500 αιτήσεις για άδειες επισκευής, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Παράλληλα, λιγότερα από τα μισά κόκκινα έχουν κατεδαφιστεί. Η γραφειοκρατία, οι απαιτούμενες εγκρίσεις, οι ελλείψεις σε δικαιολογητικά και η υποστελέχωση των υπηρεσιών εξακολουθούν να καθυστερούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας 5 χρόνια μετά την καταστροφή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στον δρόμο προς τον Στήλο Χανίων, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο Πρανές. Στο όχημα επέβαινε ζευγάρι το οποίο εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων. Νέα ερωτήματα για την δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους προκαλεί η καταγγελία κατοίκων ότι δεν εντοπίζεται πλέον ο φάκελος με τις οικοδομικές άδειες του ακινήτου. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο μηχανικός τους είχε εξετάσει πρόσφατα τα σχετικά έγγραφα στην υπηρεσία δόμησης, όμως στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι ο φάκελος δεν βρίσκεται. Η εξέλιξη επαναφέρει τα ερωτήματα για το καθεστώς των πρώην αποθηκών Σκουλούδη και την αλλαγή της χρήσης τους, με τους κατοίκους να ζητούν από την υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Ηρακλείου να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία, τα σχέδια και την πλήρη έκθεση της αυτοψίας που έγινε στις 23 Ιουνίου. Την ερχόμενη Τρίτη το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος από το Ηράκλειο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρισκόταν έξω από το σπίτι της νεαρής και προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις. Σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές και πλημελματικές διώξεις, ενώ από τις καταγγελίες προκύπτει ότι φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τα μπαλκόνια και τα παράθυρα των σπιτιών τους. Μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας εντοπίστηκε στο μεταξύ, σύμφωνα με τις αρχές, σε σκληρό δίσκο που κατασχέθηκε από το σπίτι του. Η έρευνα έγινε μετά τη σύλληψή του στην περιοχή του Μασταμπά, ενώ οι αστυνομικοί φέρεται να διαπίστωσαν ότι το υλικό είχε αποκτηθεί μέσω του Dark Web. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα βίντεο εμφανίζονται παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, ενώ το υλικό φέρεται να προέρχεται από χώρες του εξωτερικού. Έως και 1,5 χρόνο μπορεί να φτάσει η αναμονή για την επεξεργασία και έγκριση γεωμετρικών μεταβολών στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης. Οι καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς μπλοκάρουν την αξιοποίηση περιουσιών και προκαλούν επιπτώσεις τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και στην τοπική οικονομία και αγορά. Στους 1.000 τόνους υπολογίζεται φέτος η παραγωγή σταφίδα στην Κρήτη, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Στο μεταξύ, περίπου 300 τόνοι καλής ποιότητας παραμένουν στις αποθήκες χωρίς να έχουν διατεθεί στην αγορά. Βασικό εμπόδιο αποτελεί το υψηλότερο κόστος του ελληνικού προϊόντος που δυσκολεύει.

0: δυσκολεύει τον ανταγωνισμό με τις φθηνότερες εισαγωγές κυρίως από την Τουρκία. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στα Χανιά για τον εντοπισμό ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από μεγάλη φυτεία κάναβης στο νέο χωριό Αποκορώνου. Στην απόκριμνη περιοχή εντοπίστηκαν 770 δεντρίλια, τα οποία καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και είχαν φτάσει σε ύψος έως και τα 2,5 μέτρα. Στις 10 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει συνολικό μήκος 14,5 χιλιόμετρων, ενώ η πλήρης ολοκλήρωσή του τοποθετείται για τον Οκτώβριο του 2027. Στο μεταξύ, παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στο εφιστάμενο τμήμα του δρόμου από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου λόγω των εργασιών για τον νέο ΒΟΑΚ. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, με τα οχήματα έως 12 τόνους να κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φωνική έκρηξη στην Πλάκα, καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια. Οι έρευνες στρέφονται τώρα στα αίτια της έκρηξης και στα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόλυτη τραγωδία. Νέα στοιχεία αναζητούν οι αρχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέρος της έρευνας. Οι αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες που μπορεί να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των συνθήκων κάτω από τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Στα αθλητικά τώρα, με τρίποντο του Τούρκου Forward Osman, στην εκπνοή ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Παναθηναϊκού και σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup. Η ομάδα του Πειραιά νίκησε άνετα την ΑΕΚ με 93-80. Μια ιστορική στιγμή ζει η ομάδα της Αναγέννησης που πέρασε νικηφόρα από το Λαύριο επικρατώντας με 88-87 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final Four του κυπέλου του UNICEF Τρόμφη που θα διεξαχθεί στις 19 με 20 Δεκεμβρίου. Ποδαρικό με ήττα και στα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, η οποία έχασε με 2-1 από την Κηφισιά στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 έκανε η Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε 3-0 της Γεωργίας στην Τυφλίδα και εξακολουθεί να ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του έκτου προκριματικού ομίλου με τη Γερμανία, η οποία υπερτερεί στους μεταξύ τους αγώνες. Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: γύρισε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά, είναι σήμερα το επίκεντρο της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, αφού τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία διαφοροποιούν την αρχική πρόγνωση. 5 χρόνια από τον φωνικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ συμπληρώνονται σήμερα στο Αρκαλοχώρι, με περίπου 130 οικογένειες να παραμένουν ακόμη σε προσωρινούς οικισμούς. Από τα 8.500 κτίρια που ελέγχθησαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 750 κόκκινα. Σοβαρό τροχείο με εγκλωβισμό τα ξημερώματα στον δρόμο προς τον Στήλο Χανίων. Αυτοκίνητο ξετράπη τις πορείες του και κατέληξε στο Πρανές, με ένα ζευγάρι να εγκλωβίζεται και να μεταφέρεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Νέα ερωτήματα προκαλεί υπόθεση της δομής μεταναστών στους αθανάτους, καθώς οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι δεν εντοπίζεται πλέον ο φάκελος με τις οικοδομικές άδειες των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Νέα κινητοποίηση σήμερα στις 11 το πρωί και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου. Στις 10 Οκτωβρίου αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Η πλήρης ολοκλήρωση των 14,5 χιλιόμετρων του έργου τοποθετείται για τον Οκτώβριο του 2027. Σε ισχύ μέχρι και αύριο στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον Ξηρόκαμπο. Για οχήματα έως 12 τόνους η κίνηση θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Έως και 1,5 χρόνο φτάνουν οι καθυστερήσεις για την έγκριση γεωμετρικών μεταβολών στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης. Η κατάσταση προκαλεί προβλήματα στην αξιοποίηση ακινήτων και επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πολιτών και την τοπική αγορά. Στους 1.000 τόνους φτάνει φέτος η παραγωγή σταφίδας στην Κρήτη, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, περίπου 300 τόνοι ποιοτικού προϊόντος παραμένουν αδιάθετοι. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

0: Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγον τεκούσον, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα ποτουνήν μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβήν.

ασεξίωσας δέσποτα πανηκτήρμων της λόγος νεϊνάτε φράσε ρεύσαντος γαραθνίων.

δυνάμεως αυτού, Κύριε, οικαίος νεκρών εν μνημείο, Ιουδαίοι σε κατεθέντο.

της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αη φωτός της οικουμένης σοφέ, εδείχτης χαρά λάμπες, έλα

Ευχαριστείτε, λέγει Κύριος, και ακαθαρτουμία άπνεσθε, κακόης δέξομε ημάς, και έσομε ημίν εις Πατέρα, και ημίς εις εστέμι, εις Υιούς και Θυγατέρας. Λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ταύτα σου έχοντες τας Ευαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίστε.

και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διό όλης τη νυχτός κοπιάσαντες, που δεν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο, και τούτο πείσαντε συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διερήγνητο δε το δίκτυο αυτόν.

προσέπεσε της γόνασης του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σου φλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς υπό του πονηρού.

μαντάκια μου, πως κλαίνε τα μαντάκια μου. Αχ, πως με κατάτησες, πως κλαίνε τα μαντάκια μου. Το σου θυμηθούνε, πρόθυξε τα στρατούρα μου και εκείνα θα σου πούνε.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται αυτές τις ημέρες, με την αμόλυβδη να έχει ήδη ξεπεράσει σε αρκετές περιοχές τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Έως τα τέλη του μήνα αναμένονται και οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις για τη δημιουργία δομής στις αποθήκες Κουλούδη. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 11 το πρωί με συγκέντρωση και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου στο ύψος των αποθήκων. Την ερχόμενη Τρίτη απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος που συνελήφθη έξω από το σπίτι νεαρής γυναίκας στον Μασταμπά να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική και πλημαλματική δίωξη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε υλικό με σκληρή παιδική πορνογραφία. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Έγινε έλεγχο σε κατάστημα και στους σταμόνες, ενώ 6 άτομα προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, η τροχία έκανε ελέγχους για παράνομη στάθμευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα μετά και την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού και των 6 ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια. Υποχρεωτική γίνεται από την 1η Νοεμβρίου η αναγραφή μισθού ή εύρους αποδοχών στις αγγελίες εργασίας. Το μέτρο θα ισχύσει για αγγελίες τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στο διαδίκτυο. Αλλάζει από αύριο το ωράριο παραλαβής συνοσταφύλων στο ενοπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Η παραλαβή θα γίνεται από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή το ενοπείο θα είναι κλειστό. Αναβάλλονται λόγω καιρού οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στο λιμάνι και στο ενετικό φρούριο Καλές στην Ιερά Πέτρα για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Αιτία, οι καιρικές συνθήκες. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Μας αρέσει να πει.

0: Πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σε νέα κινητοποίηση προχωρούν αυτήν την ώρα οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους για τη δημιουργία δομής στις αποθήκες Κουλούδη. Κλείνουν συμβολικά την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των αποθηκών. Στα 19 ευρώ από 45 μειώνεται η μηνιαία κάρτα του αστικού κτέλ για τους φοιτητές στο Ηράκλειο με επιδότηση σχεδόν 60% από τον Δήμο. Η πρόταση για 12.500 κάρτες κατατίθεται αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το αστικό κτέλ. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και η οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει πλέον περάσει η αμόλυβδη, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στα νησιά οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης που κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου. Αναστάτωση στο Κουμ Καπί στα Χανιά, όταν νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 7 σταθμευμένα οχήματα. Από τον έλεγχο της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Σε κοινωνική εκδήλωση της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς της και αναζητείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Ελβετίας για δημοψήφισμα όσον αφορά στο αν η επί Μακρόν πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε μπαρ στην επαρχία Γκαουτέγκ στη Νότια Αφρική αργά χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 12.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Από τα Βλυπλακωτό στο Μουσείο για το Γλυπτό.
0: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
0: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά, βρίσκεται σήμερα το επίκεντρο της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και πιθανές χαλαζοπτώσεις μέσα στην ημέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. 5 χρόνια από τον φωνικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ συμπληρώνονται σήμερα στο Αρκαλοχώρι, με περίπου 130 οικογένειες να παραμένουν ακόμη σε προσωρινούς οικισμούς. Από τα 8.500 κτίρια που ελέγχθησαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, ενώ η αποκατάσταση συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς. Με εκκρεμότητες στο ΟΣΔΕ και καθυστέρηση στις επιδοτήσεις, οι αγρότες της Κρήτης ετοιμάζονται για το φετινό λιωμάζωμα. Το κόστος συγκομιδής παραμένει υψηλό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην Κρήτη τοποθετούν την τιμή στα 3,80 με 4,20 ευρώ το κιλό. Δύο μέτρα στήριξης φέρνει αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η Δημοτική Αρχή. Προτείνεται η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται επιδότηση σχεδόν 60% σε 12.500 μηνιαίες κάρτες του αστικού ΚΤΕΛ, με το κόστος τους να μειώνεται από τα 45 στα 19 ευρώ. Ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού από την Ίδηση έως την Γιαμαλάκη. Υπογράφηκε σύμβαση με τον ΔΔΕ για την υπογειοποίηση των δικτύων ύψους 260.000 ευρώ. Σοβαρό τροχείο με εγκλωβισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο προς τον Στήλο Χανίων. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο Πρανές, με ένα ζευγάρι να εγκλωβίζεται και να μεταφέρεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Αυξήσει στο διαθέσιμο εισόδημά τους θα δουν από τον Ιανουάριο οι τρίτεκνοι φορολογούμενοι λόγω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου επί των αποδοχών τους σε εφαρμογή της νέας κλίμακας. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στη Μία.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ... και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προχωράει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο τμήμα από την Είδηση έως τη Γιαμαλάκη μετά την υπογραφή της σύμβασης για την υπογειοποίηση των δικτύων. Το έργο περιλαμβάνει νέα πεζοδρόμια, δάπεδα, φυτεύσεις και νέα δίκτυα. 5 χρόνια μετά τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι, περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να μένουν σε προσωρινούς οικισμούς. Χιλιάδες αιτήσεις για επισκευές παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ συνεχίζονται και οι κατεδαφίσεις κόκκινων κτιρίων. Με υψηλό κόστος παραγωγής και πιέσεις στις τιμές μπαίνουν στο φθινόπωρο οι αγρότες της Κρήτης. Στα 3,5 ευρώ περίπου το κιλό κινείται το ελαιόλαδο, ενώ το κόστος παραγωγής μπορεί να φτάσει τα 4,5 ευρώ. Συγκέντρωση και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου Ηρακλείου Μυρών πραγματοποιούν κάτοικοι των Αθανάτων αντιδρώντας τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Ζητούν απαντήσεις για τον φάκελο και τα στοιχεία του ακινήτου. Στα 19 ευρώ από 45 μειώνεται η μηνιαία κάρτα του αστικού κτέλ για τους φοιτητές μέσω του επιδότησης του Δήμου Ηρακλείου. Η πρόταση αφορά σε 12.500 κάρτες και συζητείται αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναστάτωση όταν 21 ετών οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε διαδοχικά σε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κουμ Καπί. Ο έλεγχος έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για τη μελέτη της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων του Μόχλου. Η απόφαση βασίστηκε σε ζητήματα χωροθέτησης. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα.

0: προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό, το 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το Αρκαλοχώρι εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του, με την αποκατάσταση των ζημιών να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Περίπου 130 οικογένειες παραμένουν σήμερα σε προσωρινούς οικισμούς, ενώ σημαντικός αριθμός σεισμόπληκτων περιμένει ακόμη να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις επισκευές ή τις κατεδαφίσεις των κτηρίων τους. Από τους περίπου 8.500 ελέγχους που έγιναν μετά την καταστροφή, περίπου 3.500 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 750 κόκκινα. Παρότι έχουν υποβληθεί περίπου 3.500 αιτήσεις για άδειες επισκευής στα κίτρινα, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 600. Στο μεταξύ, λιγότερα από τα μισά κόκκινα κτίρια έχουν οδηγηθεί σε κατεδάφιση. 5 χρόνια μετά τον σεισμό, η γραφειοκρατία, οι εγκρίσεις, οι ελλείψεις σε δικαιολογητικά και η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικά εμπόδια για να κλείσει οριστικά ο κύκλος της αποκατάστασης. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης, με τις βάρκες να φτάνουν πλέον σχεδόν καθημερινά στις ακτές του Ηρακλείου. Νέα άφηξη καταγράφηκε σήμερα στο Λέντα, όπου εντοπίστηκε βάρκα με περίπου 90 μετανάστες. Όλοι είναι άνδρες και αναμένεται να μεταφερθούν γύρω στις 3 το μεσημέρι στο Ηράκλειο, στο πρώην ψυγείο του λιμανιού για προσωρινή φιλοξενία. Και ενώ οι αφήξεις συνεχίζονται στα νότια, αντιδράσεις καταγράφονται στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων προχώρησαν σε συγκέντρωση και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου Ηρακλείου Μυρών, διαμαρτυρώμενοι για τον σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Οι κάτοικοι ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία, οι μελέτες και η έκθεση αυτοψίας για το ακίνητο. Τώρα παρατείνεται μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Η απόδοση του δρόμου αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή χθες βράδυ και της δυσμενούς πρόγνωσης για το επόμενο 24ωρο. Έως τότε τα οχήματα έως 12 τόνων θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρύτερα θα εξακολουθούν τη διαδρομή μέσω Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Ιεράπετρας προς Άγιο Νικόλαο. Οι εργασίες συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί την Τετάρτη. Δύο προτάσεις φέρνει την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά του Ιουνίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, αλλά και για ένα νέο μέτρο στήριξης των φοιτητών. Ο Δήμος προτείνει την επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 μηνιαίων καρτών του αστικού κτέλ, ώστε το κόστος για τους φοιτητές να μειωθεί από τα 45 στα 19 ευρώ. Ξεκινάει η διαδικασία για την ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, στο τμήμα από την Ίδηση έως την Γιαμαλάκη. Προηγήθηκε η υπογραφή της σύμβασης με τον ΔΔΕ για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης με προϋπολογισμό 260.000 ευρώ. Ακολουθούν οι εργασίες ανάπλασης που περιλαμβάνουν νέα δάπεδα, διαπλάτηση πεζοδρομίων, νέα δίκτυα και φυτεύσεις με στόχο την αλλαγή της εικόνας του συγκεκριμένου τμήματος της λεωφόρου. Νέα πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκαλεί η άνοδος των τιμών στα καύσιμα, με το αυξημένο ενεργειακό κόστος να μεταφέρεται στις μετακινήσεις, στις μεταφορές και συνολικά στη λειτουργία της αγοράς. Η αμόλυβδη έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα στα νησιά οι τιμές διαμορφώνονται ακόμη ψηλότερα. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μία ημέρα νωρίτερα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους. Σε ετήσια βάση θα αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως επίσης το εξοϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας που χορηγεί ο ΕΦΚΑ. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται σταθερός μηχανισμός ετήσιων αυξήσεων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ίσχυε για τις συγκεκριμένες παροχές. Για το 27, το μέσο όφελος υπολογίζεται σε περίπου 220 ευρώ τον χρόνο για κάθε δικαιούχο. Νέο φορολογικό καθεστώς ισχύει από τα εισοδήματα του 2026 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς καθιερώνεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Η απαλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά όλους όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα, καθώς προϋπόθεση είναι τουλάχιστον το 50% του συνολικού ατομικού εισοδήματος να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Σε κινητοποίηση στα λιμάνια όλης της χώρας καλεί τους αλλοιείς στο Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων, διαμαρτυρόμενο για τα προβλήματα του κλάδου και, όπως καταγγέλει, αδιαφορεί από την πολιτεία. Οι κινητοποίησεις έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Στα τοπικά και πάλι, αναστάτωση προκλήθηκε στο Κουμ Καπί στα Χανιά όταν 21 ετών οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 7 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας ζημιές. Επί τόπου βρέθηκε η αστυνομία και από την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός οδηγός οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης και συνελήφθη. Στο νοσοκομείο Ρεθύμου μεταφέρθηκε 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρισκόταν μαζί με τους γονείς της. Χρειάστηκε ιατρική φροντίδα λόγω της οξείας μέθης που παρουσίασε, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο. Η αστυνομία συνέλαβε τους γονείς της. Αρνητικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων του οικισμού Μόχλου του Δήμου Σιτίας με φορέα έργου τη ΔΕΙΑ Σιτίας. Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη, εξέτασε το θέμα και αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά, επικαλούμενη λόγους χωροθέτησης. Αλλάζει από αύριο το ωράριο παραλαβής των ενοσταφύλων στο ενοπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Η παραλαβή θα γίνεται από Δευτέρα έως και Σάββατο, 9.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή το ενοπείο θα παραμένει κλειστό. Εκτός συνόρων τώρα, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις κατακλυσμιαίες βροχές και τις καταιγίδες στην βορειοανατολική Ινδία, στο κρατήδιο Ούταρ Πραντές, το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία για έκτακτο περιστατικό. Σύμφωνα με την Telegraph, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Τα συγκεκριμένα άτομα τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με το περιστατικό κοντά στην βάση Ραφ Φέρφορντ στην κοσμητεία Γκόλσεστράιλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Στα αθλητικά τώρα, η Γερμανία υποδέχεται την εθνική μας στο Augsburg απόψε στις 14:15 στη δεύτερη αγωνιστική της League Alpha του Nations League. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή του ομίλου με 3 βαθμούς, με Γερμανία και Ολλανδία να ακολουθούν με έναν, την ώρα που η Σερβία είναι στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμούς. Η ώρα της έντρας στην Γάμα Εθνική έφτασε σήμερα στις 4 το απόγευμα. Οι ομάδες της Κρήτης μπαίνουν στο πρωτάθλημα στον 10ο όμιλο και τα περισσότερα βλέμματα είναι στραμμένα σε Ατσαλένιο και Χερσόνησο για τις αναμετρήσεις ΠΟΑ Εργοτέλης και Χερσόνησος Χανιά. Θα παίξουν επίσης Επισκοπή Νεάπολη, ΑΟΑΝ Τυμπάκη, Πλατανιάς Πανακροτηριακός και Γιούχτας Ρεθυμνιακός. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε στις 8 τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι στο κλειστό του Περιστερίου στον τελικό του Super Cup. Με αρκετές νεφώσεις θα ξεκινήσει η αυριανή ημέρα στην Κρήτη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά του νησιού, ενώ μέσα στην ημέρα θα υπάρξει και βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
9: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον.

0: ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Πέντε χρόνια μετά το φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, περίπου 130 οικογένειες παραμένουν σε προσωρινούς οικισμούς. Αργούν ακόμα οι επισκευές και οι καταδραφήσεις σε εκατοντάδες σεισμόπληκτα κτίρια. Νέα άφηξη μεταναστών καταγράφηκε σήμερα στο Λέντα, όπου έφτασε βάρκα με περίπου 90 άντρες. Αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο, στο πρώην ψυγείο του λιμανιού, για προσωρινή φιλοξενία. Στους δρόμους βγήκαν και σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων, πραγματοποιώντας συγκέντρωση και συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μυρών. Αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Σε τροχιά μπαίνει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο τμήμα από την Ίδηση έως τη Διαμαλάκη. Προηγήθηκε η σύμβαση με το ΔΕΔΙΕ για την υπογειοποίηση των δικτύων. Στα 19 ευρώ από 45 διαμορφώνεται η μηνιαία κάρτα του αστικού κτέλ για τους φοιτητές του Ηρακλείου μέσω επιδότησης του Δήμου και της Περιφέρειας. Η πρόταση αφορά 12.500 κάρτες και θα συζητηθεί αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αντιμετώπιση του κόστου ζωής αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του με αναφορές στην ενέργεια, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις αυξήσεις εισοδημάτων. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κινητοποίηση στα λιμάνια όλης της χώρας για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου προαναγγέλει το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτηνων Αλλιευτικών Συλλόγων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Στην Κρήτη είναι σήμερα το επίκεντρο της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και πιθανές χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, καθώς τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία διαφοροποιούν την αρχική πρόγνωση. Ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει ακόμα και στο Ηράκλειο. 5 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ συμπληρώνονται σήμερα στο Αρκαλοχώρι, με περίπου 130 οικογένειες να παραμένουν ακόμα σε προσωρινούς οικισμούς. Από τα 8.500 κτίρια που ελέγχθησαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 750 κόκκινα, ενώ η αποκατάσταση συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς. Με εκκρεμότητες στο ΟΣΔΕ και καθυστέρηση στις επιδοτήσεις, οι αγρότες του νησιού μας ετοιμάζονται για το φετινό λιωμάζωμα. Το κόστος της κοπηδής παραμένει υψηλό, ενώ σε αρκετές περιοχές υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. 2 μέτρα στήριξης παίρνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή, προτείνει την οικονομική ενίσχυση των πηγέντων από την πυρκαγιά στον Αγιάννη Χωστό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται επιδότηση σχεδόν 60% σε 12.500 μηνιαίες κάρτες του αστικού ΧΤΕΛ. Ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, υπεγράφει η σύμβαση με το ΔΔΕ. Στο βαροτροχείο με εγκλωβισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο προς το στήλο Χανίων. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε στο Παρνές με το ζευγάρι να απεγκλωβίζεται και να μεταφέρεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημά του θα δουν από τον Ιανουάριο οι τρίτοι εκνηφορολογούμενοι λόγω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: μοιάζει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Ανοιχτός είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μεσαράς μετά τη νέα κινητοποίηση που πραγματοποίησαν το πρωί κάτοικοι οικειοφορείς που αντιδρούν στη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη. Παρατείνεται έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚΑ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξεροποτάμου. Η απόδοση του δρόμου αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το βράδυ του Σαββάτου και της δυσμευσμούς πρόγνωσης για το επόμενο 24ωρο. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης, με τις βάρκες να φτάνουν πλέον σχεδόν καθημερινά στις ακτές. Νέα άφηξη καταγράφηκε σήμερα στο Λέντα, όπου εντοπίστηκε βάρκα με περίπου 90 μετανάστες. Νέα επιβάρυνση αναμένεται από την Τρίτη στις τιμές των καυσίμων, καθώς προβλέπονται αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές βενζίνης και ντίζελ. Υποχρεωτική γίνεται από την 1η Νοεμβρίου η αναγραφή μισθού ή εύρους αποδοχών στις αγγελίες εργασίας. Το μέτρο θα ισχύσει για αγγελίες τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στο διαδίκτυο. Αλλάζει από αύριο το ωράριο παραλαβής συνοσταφύλων στο Ινωπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Η παραλαβή θα γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο, 9.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή το Ινωπείο θα παραμένει κλειστό. 770 δεντρίλια κάναμπις εντοπίστηκαν σε οργανωμένη φυτεία στο νέο χωριό από Κορώνιο. Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή και τα δεντρίλια είχαν ύψος έως 2 μέτρα, ενώ οι αρχές αναζητούν τους καλλιεργητές. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 ποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: $255 εκατομμύρια ευρώ σε επενδυτικά σχέδια σε διάφορους τομείς μέσω του αναπτυξιακού νόμου θα λάβει Κρήτη την επόμενη περίοδο. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει κονδύλια ύψους 3,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία συνοδεύονται από κρατικές ενισχύσεις 1,5 δισεκατομμυρίου και προβλέπεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 15.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ανοιχτός είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μεσαράς μετά την νέα κινητοποίηση που πραγματοποίησαν σήμερα φορείς και κάτοικοι, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλουδί. Παρατείνεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξεροποτάμου λόγω κακοκαιρίας. Στην αντιμετώπιση του κόστου ζωής αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του με αναφορές σε ενέργεια, φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο τα αναπηρικά επιδόματα τοπικά καθώς και συγκεκριμένες παροχές του ΕΦΚΑ. Δύο μέτρα στήριξης φέρνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή, προτείνει την οικονομική ενίσχυση των πηγέντων από την πυρκαγιά στον Αγία Χωστό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται επιδότηση σχεδόν 60% σε 12.500 μηνιαίες κάρτες του αστικού κτέλ. Σε κινητοποίηση στα λιμάνια όλη τη χώρα, Γαλλή του Σαγή, στο Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αγιευτικών Συλλόγων, διαμαρτυρώμενο για τα προβλήματα του κλάδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση, μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ναι, επιβάρυνση αναμένεται από την Τρίτη στις τιμές των καυσίμων, καθώς προβλέπονται αυξήσεις στις διγυστριακές τιμές βενζίνης και δίζελ. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου ότι θα εξειδικευτούν τα νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. 255 εκατομμύρια ευρώ σε επενδυτικά σχέδια σε διάφορους τομείς μέσω του αναπτυξιακού νόμου θα λάβει η Κρήτη την επόμενη περίοδο. Ανοιχτός είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μεσαράς μετά τη νέα κινητοποίηση που πραγματοποίησαν σήμερα φορείς και κάτοικοι οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Παρατείνεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ από τον κόμβο της Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου του Αγίου Νικολάου. Υποχρεωτική γίνεται από την 1η Νοεμβρίου η εναγραφή μισθού ή εύρους αποδοχών στις αγγελίες εργασίας. Το μέτρο θα ισχύσει για αγγελίες τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στο διαδίκτυο. Αλλάζει από αύριο το ωράριο παραλαβής συνοστάφυλων στο Ινοπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Η παραλαβή θα γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο 9.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή το Ινοπείο θα παραμείνει κλειστό. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνική εκδήλωση. 770 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν σε οργανωμένη φυτεία στο νέο χωριό από κορώνου. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, οι απόψινες δράσεις της τρίτης και τελευταίας ημέρας του τρίτου φεστιβάλ εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου ακυρώνονται. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή

0: του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: €255 εκατομμύρια ευρώ σε επενδυτικά σχέδια σε διάφορους τομείς μέσω του αναπτυξιακού νόμου θα λάβει Κρήτη την επόμενη περίοδο. Νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει κονδύλια γύψους 3,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία συνοδεύονται από κρατικές ενισχύσεις 1,5 δισεκατομμυρίου και προβλέπεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 15.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Παρατείνεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξεροποτάμου λόγω κακοκαιρίας. Στην αντιμετώπιση του κόστου ζωής αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του με αναφορές στην ενέργεια, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις αυξήσεις εισοδημάτων. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δύο μέτρα στήριξης φέρνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η Δημοτική Αρχή προτείνει την οικονομική ενίσχυση των πηγέντων από την πυρκαγιά στον Άγιο Χωστό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται επιδότηση σχεδόν 60% σε 12.500 μηνιαίες κάρτες του αστικού κτέλ. Σε κινητοποίηση στα λιμάνια όλης της χώρας καλεί τους αλλήλους στο Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτηρων Αλλιευτικών Συλλόγων, διαμαρτυρόμενων για προβλήματα του κλάδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η φωνική έκρηξη στην Πλάκα, καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια. Στον τόπο της τραγωδίας, σήμερα το απόγευμα, οι συγγενείς των θυμάτων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση, μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Πέντε χρόνια από το φωνικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ συμπληρώνονται σήμερα στο Αρκαλοχώρι, με περίπου 130 οικογένειες να παραμένουν ακόμα σε προσωρινούς οικισμούς. Από τα 8.500 κτίρια που ελέγχθησαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 750 κόκκινα, ενώ η αποκατάσταση συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς. Νέα επιβάρυνση αναμένεται από την Τρίτη στις τιμές των καυσίμων, καθώς προβλέπονται αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές βενζίνης και ντίζελ. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα εξειδικευτούν τα νέα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Σε 255 εκατομμύρια ευρώ σε επενδυτικά σχέδια σε διάφορους τομείς μέσω του αναπτυξιακού νόμου θα λάβει η Κρήτη την επόμενη περίοδο. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει κονδύλια ύψους 3,1 δισεκατομμυρίου, τα οποία συνοδεύονται από κρατικές ενισχύσεις 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και προβλέπεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 15.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Νέες αφήξεις μεταναστών είχαμε σήμερα στην Νότια Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν 3 διαφορετικά περιστατικά με συνολικά 140 ροδαπούς, σερέντα ιεράπετρα και γάβδο. Στην αντιμετώπιση του κόστου ζωής αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του, με αναφορές στην ενέργεια, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις αυξήσεις εισοδημάτων. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο τα αναπηρικά επιδόματα τοπικά, καθώς και συγκεκριμένες παροχές του ΕΦΚΑ. Δύο μέτρα στήριξης φέρνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η Δημοτική Αρχή προτείνει η οικονομική ενίσχυση των πηγέντων από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται επιδότηση 60% σε 12.500 μηνιαίες κάρτες του αστικού κτέλ. Σε κινητοποίηση στα λιμάνια όλης της χώρας, καλεί τους αλληλείς στο Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτηρων Αλλιευτικών Συλλόγων, διαμαρτυρόμενων για τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. Παρατείνεται ως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροποτάμου λόγω κακοκαιρίας. Αλλάζει από αύριο το ωράριο παραλαβής συνοστάφυλων στο Ινοπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Η παραλαβή θα γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο 9.30 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή το Ινοπείο θα παραμείνει κλειστό. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στη δεύτερη αγωνιστική της League A του National League. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή του ομίλου με 3 βαθμούς, με Γερμανία και Ολλανδία να ακολουθούν με 1 βαθμό, την ώρα που η Σερβία είναι στην 4η θέση, χωρίς βαθμούς. Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε το πρώτο ηρακλειωτικό ντέρμπι της σεζόν στο 10ο όμιλο της 3ης Εθνικής που έκανε πρεμιέρα σήμερα. ΠΟΑ και Εργοτέλης έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση στο γήπεδο του Ατσαλένιου. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: ο Άννα ΟΤ 2-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1, Γιούχτας Ρεθεμιακός 0-0, Επισκοπή Νεάπολη 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5 και ΠΟΑ Εργοτέλης 1-1. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
10: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.